0: μα είτε που είναι ο τύρο λάγκη μπορώ. Αχ, μα άλλα σκάλι. Καλό.
1: Κόντι, πάμε σούντα. Σου σιάνι.
0: Χίωκα, σαμπαρσουδίκι.
1: Μπαρού, κόντι μου σάντια μπράπα.
0: Σκάραντα.
1: Γι, λάμα σαμπέ.
0: Αε, τρλάμπα τσουδένι. Μπάτσου σούντα, τσελάνα σούντα. Είναι παροκάς.